Καλημέρα αυτό. Ούτρο ελεύθερη με ραφό. Ούτρο ελεύθερη με ραφό.